0: Περσένε πάμε λίγο. Τα
1: γιατσά, ποσόρ, τα ίσονε σας.
2: Κίνο Μάνι, Τσουένα Μπουρζέ.
3: Αμήντε τα τσουένες.
4: Σεζόνι σπονσορία Εκοβούτι. Πού είναι πρίβι, οικολογιούρα τσούπτα χισά ρεμόντο τα σαμσένεμπλο μα αλεμπή νόμερ πυρβελή importiori σα καρτουέλωση. Τηλεπώνη, όρι ορμότστα σουίδι ορμότστα οτχι οτστα όρι. Βεμπγκουέρτι, Εκοβούτ τσέρτιλι τζι.
5: Ουσμίνε καρτούς. Ράδιο Τσουένεμπουρι.

0: Μουσικά. Ρόμελιτς Γουλσέσμις. Ράδιο Τσουενεμπούρη.
1: Streams da shenze, fikri atsaze, da isev sev da metro vakhmaze, la la la za swims, la la la za swims, streams da nutu,

0: κρύβεις ρεούς. Μόλις χωριά να σλίγα είμαι βίσσας. Κάμα ξένε βαζά, τχάς μη καργούς ενή. Φάλε μητά μητά βίσσας.
1: Σεζόνι σπονσόρια Εκοβούτι, που νεπρίβει εκολογιούρατ σούπταχη σάρεμοντο τα σάμσενεμπλο μασάλεμπις νόμερ πυρβελή ημπορτιόρη σακαρτουέλωση. Τελεπώνη 2 ορμοτσταχουίδι ορμοτσταχωτιότσταχωρη. Βεμπγουέρτι, εκοβούτ τσέρτιλι G.

0: τα προειδεύοντα. Εύωτα μίση σαν ατρελικότε σαν μου σαόδαν. Χρονίες τα προειδεύοντα.
1: Χρονίες ο κοτσάχ μάμουκας όρι. Όρι. Ότι μεσάμετς. Κουράτρεπα.
2: Μας είναι κύριος γεπτά. Έτσι όλα κρυτά μας ούτε.
3: Κρυτά μας.
2: Μιλίον δε.
3: Μιλίον δε.
2: Και για τον.
4: Λακά.
2: Μας είναι μια όλα κρυτά.
1: Λακά.
2: Και
1: όλα
2: κρυτά.
1: Καρκία. Σάμι. Άρης Λακά. Ω, εσ μουσικά ρογόρμι γουάρς.
4: Απρόμετ.
5: Ακόμα ούτ χράου δελ σώρα σάκα θεπ κελδε μέσα.
6: Σένερα.

ορμόσι πουλσά πριανού κλαβί της κυλσί как завдис пурсмале дабив кьяну.